κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Παίζει ελληνικά.
1: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
2: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club.
0: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Ελλάδας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου, ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
7: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning, buongiorno. Την καλημέρα μας. Τι κάνετε, 07, 05 και 02 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον το φίλο μας εδώ, τον αδερφό μας, τον Φώτη, τον Καλαϊτζάκη. Φώτης Καλαϊτζάκης, ξάδερφος του Μανώλη Καλαϊσόμπα, Καλαϊσόμπα, ναι. Αυτά. Το Μαγκάλι τώρα θυμήθηκα. Πόρε φίλε, το Μαγκάλι. Και θα έλεγα κανένα όνομα, κανένα Γιώργος Καλαϊμαγκάλης. Τέλος πάντων, Καλαϊτζάκη τον λένε εδώ τον κολλητό μου. Λέει καλημέρα στον άνθρωπο που μας φτιάχνει τα πρωινά. Πω, εννοείται φίλε, εννοείται. Αυτή τη δουλειά κάνουμε, μάγειρες έπρεπε να γίνουμε. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί οι μάγειρες που κάνουν τα πρωινά. Πώς είναι οι πάστρες που κάνουν τα γλυκά. Κάτι ανάλογο τέλος πάντων είμαστε κι εμείς. Αυγά με μπέικον εδώ. Καλά, αυτά ξέρω μόνο, μην νομίζετε. Αυτά λέω συνέχεια γιατί αυτά ξέρει και ο περισσότερος κόσμος. Σε λίγο, άμα θέλετε, μπορώ να σας κάνω μια ανάλυση το τι μπορούμε να τρώμε τα πρωινά για να παίρνουμε ενέργεια. Δηλαδή, στο επόμενο μικρόφωνο μπορώ να προετοιμαστώ, διότι ως γνωστόν, όπως ξέρετε, δηλαδή οι γνώσεις μου στη μαγειρική είναι αστήρευτες, δεν σταματάνε πουθενά. Ταβάνι μας είναι ο ουρανός. Οπότε, αν θέλετε, μετά μπορώ να σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι πρωινό για να μας δώσει ενέργεια. Αυτά που λέτε στο ξεκίνημα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Είναι η μέρα Παρασκευή. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο και παύλα βροχερό. Δεν κάνει κρύο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βροχερό με κακό καιρό και καταστροφές που έφερε αυτή η κακοκαιρία εδώ στην Κρήτη. Έρχεται λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στον αφορά τη μουσική δηλαδή εδώ στο σταθμό, εδώ στον Music Club 105,8. Έχουμε ετοιμάσει προγραμματάρα βέβαια και σήμερα όσον αφορά τα δικά μας τα μουσικά. Πάντως σε αρκετά σχολεία και σήμερα δεν θα γίνει μάθημα. Ο καιρός είναι βέβαια λίγο πιο γλυκός έξω, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως σε επιφυλακή παραμένουν αρκετοί δήμοι, όλοι οι δήμοι τέλος πάντων εδώ της Κρήτης, αρκετά χωριά, περιοχές κτλ. Μετά την κακοκαιρία η οποία έπληξε εδώ το νησί μας, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα και προβλήματα σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Το πιο περίεργο και το πιο παράξενο είναι αυτό, δηλαδή που είσαι εδώ, ας πούμε, στο Ηράκλειο και σου λένε ότι γίνεται αυτός ο χαμός, παράδειγμα 10-15 λεπτά, ξέρω εγώ, από το σημείο που είσαι και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή σε μια ώρα απόσταση με το αυτοκίνητο, σε μισή ώρα απόσταση, παίρνει τον κόσμο και εσύ εδώ οριακά δεν πας για μπάνιο. Που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις το τι καιρό μπορεί να κάνει, ας πούμε, εδώ στο Ηράκλειο και παράδειγμα στις Μοίρες. Δεν μπορείς. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, είναι 2 του μηνός, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ανοιχτά τα σχολεία μέχρι νεότερης ενημέρωσης όσον αφορά εδώ το Ηράκλειο Κρήτης και εχθές δηλαδή. Κάποια είχαν κλείσει, κάποια ήταν ανοιχτά. Στα Χανιά κανονικά τα μαθήματα, σήμερα ημέρα Παρασκευή. Ρέθυμνο κλειστά τα σχολεία. Και αρκετοί σταθμοί εκεί στο Μιλοπόταμο κλειστά θα παραμείνουν για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μιλοποτάμου εκεί στο Ρέθυμνο. Γι' αυτό σου λένε είναι λίγο περίεργο δηλαδή να μιλάμε ότι κάποια σχολεία δεν κάνουν κακοκαιρία κτλ. Και εμείς εδώ, ας πούμε, σας λέω, ο καιρός τώρα έξω, μα βγείτε κι εσείς, δεν ξέρω αν είστε στο σπίτι κτλ. Είναι αρκετά πιο γλυκός σήμερα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τριαντάφυλλο. Να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας τα μουσικά. 07, 08 και 40 δευτερόλεπτα ημέρα Παρασκευή. Καλό μήνα κιόλας, καλό μήνα αν δεν τα πάμε χθες, αν δεν μας ακούσατε χθες στην χθεσινή εκπομπή. Είναι 2 του μηνός σήμερα, 2 Οκτωβρίου.

0: θέλεις πιο πολύ.
1: Music Club 105,8.
2: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Σταύρο. Καλημέρα Σταύρο. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού για τις καλημέρες σας, τέλος πάντων για οτιδήποτε θέλετε, στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, και το οποίο Instagram έχει και αρκετούς διαγωνισμούς. Παύλα δώρα, Παύλα δίνει, επιστρέφει την αγάπη που του δείχνετε, του σταθμού δηλαδή, μέσω διαγωνισμών και δώρων που δίνει ο σταθμός με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές ότι αρκετοί διαγωνισμοί γίνονται. Κάποιοι γίνονται τέλος πάντων με το Instagram, κάποιοι γίνονται με το Facebook, κάποιοι γίνονται με τηλέφωνο, κάποιοι γίνονται τέλος πάντων, ναι. Ούτως ώστε να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, διότι ακόμα και τώρα, κυρίες και κύριοι, που ομιλούμε, και καλά κάνουν και ορθώς κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, Facebook, κάποιοι άλλοι που δεν έχουν Facebook, κάποιοι που έχουν Instagram, κάποιοι που δεν έχουν καθόλου TikTok, κάποιοι άνθρωποι που τα έχουν όλα. Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Οπότε, επειδή εμείς εδώ αγαπάμε και σεβόμαστε όλο τον κόσμο, προσπαθούμε τέλος πάντων να κάνουμε τους διαγωνισμούς με όσο το δυνατόν περισσότερους και διαφορετικούς τρόπους για να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερους και διαφορετικός κόσμος. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία που με έστειλε εδώ μήνυμα στο Instagram του σταθμού. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Θέλουμε, μου λέει, αν μπορείς να παίξεις λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, το Ελπίδα. Να το αφιερώσουμε, μου λέει, στη Σοφία που είμαστε εδώ παρέα τώρα στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε στη δουλειά. Μια χαρά, οκ. Okay. Έχω ετοιμάσει λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, το Ελπίδα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ρία Ελληνίδου. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Σήμερα ημέρα Παρασκευή.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας και τα μηνύματα αγάπης. Τα χαρτιά μας εδώ πέρα τα έχουμε. 6970 11 1058. 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα μηνύματα αγάπης. Είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας λέτε το τι ακριβώς συμβαίνει, που έχει κακοκαιρία, που βρέχει, που δεν βρέχει, που λιάζει, που δεν λιάζει, που δουλεύουν τα φανάρια, που δεν δουλεύουν. Και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τους υπόλοιπους φίλους ακροατάς. Να στείλω την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Σοφία που μας έστειλε Viber εδώ. Καλημέρα μου λέει, σας ακούμε από τη δουλειά. Αν μπορείτε λίγο να μας βάλετε λίγο και τη γαρμπή. Και βέβαια μπορούμε να σας βάλουμε λίγο και τη γαρμπή. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Βλέπω τώρα εγώ εδώ τα email. Και να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη που μου έστειλε mail. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά. Θέλουμε λίγο Θοδωρή Φέρ να τα αφιερώσουμε εδώ πέρα στην παρέα. Και ιδιαίτερα στο φίλο μας τον Γιώργο αλλά και την Γαβριέλα. Πολύ ευχαρίστως. Να το παίξουμε το τραγούδι και να θυμίσω και το τηλέφωνο το σταθερό του σταθμού. Είναι το 2810-370-888. 2810-370-888. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα βάλουμε λίγο και τη γαρμπή το μια φορά και έναν καιρό. Εννοείται ότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και εννοείται ότι μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πραγματικά μοναδικό. Για ελάτε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
4: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
5: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβε, ανακαινήσει, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει και σέρβι. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: σέβεται όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής, ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
4: Το χαμόγελο του παιδιού μου. Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις. Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
5: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
4: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. Είναι εδώ το πρωινό που σε ξυπνάει. Πάντα εδώ ζωντανά είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Lab 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια και θα ολοκληρωθεί βέβαια αυτό το υπέροχο πρωινό με το Μάνια και Παναγιώτης Morning Show. Λίγο αργότερα στις 11 θα έρθει η Κωνσταντίνα με την εκπομπή Μία και Μοναδική. Και το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In the Mix. Οπότε έχουμε ετοιμάσει και σήμερα προγραμματάρα, αλλά και για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ladies and gentlemen, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Την καλημέρα μας στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, κολλητός παύλα αδερφός. 7.30 ώρα μας έστειλε μήνυμα. Δεν ξέρω που ήταν χθες. Μήπως ήταν κάπου και διασκέδαζε. Δεν ξέρω. Θα δούμε, θα μας πει. Παρασκευή σήμερα, καλό μήνα. Παρασκευή 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου. Έχουμε ξαναπεί, ο Οκτώβριος δεν έχει μη μέσα. Δεν είναι Οκτώβριος, είναι Οκτώβριος. Ανατολή του ηλίου είχαμε πριν από λίγο στις 7:20 και ο ήλιος θα δύσει στις 19:08. Είναι Παγκόσμια ημέρα μη βίας σήμερα, διότι με τον καλό το λόγο, κυρίες και κύριοι, γίνονται όλα. Καλά, όχι πάντα, αλλά λέμε τώρα τέλος πάντων. Εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον με τον καλό το λόγο να τα κάνουμε όλα. Και επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάστε. Θα παίξουμε ένα-δύο τραγούδια που μιλάνε για χαμόγελο, κυρίες και κύριοι, διότι η αλήθεια είναι ότι το χαμόγελο είναι ο καθρέπτης και το γέλιο, βέβαια, ο καθρέπτης και το γέλιο της ψυχής. Πόσο ωραία τα λέει, ειλικρινά δηλαδή, αυτός ο παρουσιαστής. Καμιά φορά σκέφτομαι να τον πάρω να κάνει εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας, αυτό το smiley, το κίτρινο, το χαμογελαστό ας πούμε κτλ. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου που είναι σήμερα είναι: κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Μα πόσο ωραία τα λέμε, πόσο ωραία τα λέμε. Μας ακούνε και μικρά παιδιά και μεγάλοι και γονείς βέβαια που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά, παύλα στους εκπαιδευτικούς, βρεφικούς, νήπια, προνήπια, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια. Είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Lab στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Θα παίξουμε λοιπόν ένα-δυο τραγούδια που μιλάνε για χαμόγελο. Το πρώτο είναι αυτό εδώ από τον Αντώνη Ρέμο που λέγεται «Χαμογέλασε». Και το δεύτερο θα έρθει από τον Νίκο Βέρτη που λέγεται «Να χαμογελάσω». Να το αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη.

Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα τον Κατσογριδάκη από την K2 Construction, στην αγαπημένη μας κατασκευαστική εταιρεία, κατασκευές με υπογραφή. Ο φίλος μας ο Κωστής Παύλα, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, συντονισμένος κάθε μέρα, κυρίως τα πρωινά. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Σταύρο, ο οποίος είναι στη δουλειά και μας ακούει. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει. Θέλουμε, μου λέει, λίγο αργότερα μας βάζει λίγο Κώστα Μπίγαλη, να θυμηθούμε τα παλιά. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, στο φίλο μου τον Φίλιππα,

τον Μπορμπαντονάκη και τον φίλο μου τον Γιάννη. Την καλημέρα μας εκεί στα παιδιά στο FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης και στο e-shop που έχουν, το fbparts.gr, διότι τώρα που έχουν ξεκινήσει για τα καλά και οι βροχές, μπορείτε να πάτε σε ένα από τα καταστήματά τους, Μαυσόλου 127 και Κνωσού 160, να αλλάξετε τους υαλοκαθαριστήρες, να σας τους αλλάξουν, να σας βάλουν καινούριους, για να μπορείτε να βλέπετε και να οδηγείτε σωστά και όμορφα. Εκεί στο FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, να βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning, Παύλα, buongiorno. Παρασκευή σήμερα 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Και χρόνια πολλά εάν γιορτάζετε. Ιουστίνος, Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή, Κυπρούλα. Είναι σήμερα, γιορτάζουν οι Άγιοι, είναι του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνα. Ιουστίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς. Αν γιορτάζετε σήμερα, αν έχετε κάποια επέτειο, αν έχετε γενέθλια, happy birthday to you. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Κωστή τον Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκης Elevators. Μας ακούνε από την Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Οποιοδήποτε ασανσέρ για σπίτι, για ξενοδοχείο, για δεν ξέρω και εγώ τι, μία είναι η λύση, κυρίες και κύριοι. Εξυπηρετούμε σε όλη την Ελλάδα Μαθιουδάκης Elevators. Κάντε μια αναζήτηση στο Google, στο Facebook, στα social media, θα μας βρείτε, αλλά και τον Κωστή. Κωστής Μαθιουδάκης, που είναι ένας εκ των ιδιοκτητών, μπορείτε να τον βρείτε σε όλα τα social media, είναι και ενεργός και στο TikTok. Μου έστειλε τώρα εδώ μήνυμα, μου λέει καλημέρα αγαπημένε μου φίλε Παναγιώτη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία εχθές. Δυστυχώς λέει, η αγαπημένη μας ομάδα εχθές έχασε. Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα, δεν έχω καταλάβει. Ποια ομάδα έχασε, ποιος έχασε. Μπολόνια, Μπολόνια. Ποιος, δεν μπορώ να καταλάβω. Λυπάμαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είδα τον αγώνα. Δεν έχω ανεβάσει και τίποτα στα social media. Κοιμηθήκαμε από νωρίς εχθές με τα παιδιά γιατί ήταν κουρασμένα. Είχαν κολυμβητήριο εκεί κτλ. Μου λέει και αυτός και δεν κοιμήθηκα καλά, μου λέει εχθές. Λογικό ρε φίλε, λογικό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια ομάδα σου δεν κατάφερε να κερδίσει. Για την εθνική μιλάς που κέρδιζε 2-0 και πήγανε 2-2 με την Ολλανδία, ναι, με την Ολλανδία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρα 10. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι εδώ στο φίλο μας τον Κωστή τον Μαθιουδάκη. Αλλά και στον φίλο μας τον Μανώλη τον Σμυρνάκη. Μανώλης Σμυρνάκης, Παύλα Κωστής Μαθιουδάκης. Τους αφιερώνουμε λίγο Σάκη Ρουβά.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
10: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
11: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
15: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club σε 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη και στο φίλο μου τον Φίλιππα και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από το FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Δύο καταστήματα Μαυσόλου 127 και Κνωσού 160 έχουν τα παιδιά που μπορείτε να πάτε να αλλάξετε τους αλεκοθαριστήρες και όχι μόνο, μπαταρίες έχουν τα πάντα. Να αλλάξετε τους μπαταρίες σας, άμα έχετε κανένα πρόβλημα. Να μας πάρετε τηλέφωνο να έρθουμε εκεί που είστε, που έχει χαλάσει τα μάξι, να σας αλλάξουμε τις μπαταρία, την μπαταρία δηλαδή του αυτοκινήτου. Αξεσουάρ, ανταλλακτικά, χοντρική, λιανική, τα πάντα για το αυτοκίνητό σας. FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Την καλημέρα μας, η ώρα είναι 8 το πρωί, 08:01 και 18 δευτερόλεπτα. Θα παίξουμε λίγο μουσικούλα. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, θα βάλουμε λίγο Χρήστο Δάντη, το Beautiful, έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Λεμπέση μαζί με Δέσποινα Βανδύ, το Κατάλληλες Προϋποθέσεις και λίγο Αναβίση, το Αγάπη Υπερβολική και το Έχω Πεθάνει Για Σένα. Προγραμματάρα και σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 2 του μηνός, καλό μήνα, την καλημέρα μας.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08 και 10 και 10 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα, αδερφέ μου. Πες μου, λέει μια καλημέρα εδώ στα παιδιά μου Αναστασία και Ειρήνη που είμαστε στο αυτοκίνητο. Θέλουμε να μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, Παρασκευή σήμερα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να πάω στο Viber εδώ του σταθμού, πάρα πολλά μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Μου λέει, το έταξες προηγουμένως. Ναι, θα βάλω λίγο Σάκη Ρουβά, η αλήθεια είναι αυτή. Θα έχουμε νέα επιδείνωση του καιρού, αναμένεται σήμερα στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση από το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έβγαλαν καινούρια πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μας την έστειλαν εδώ στο ραδιόφωνο. Στην κεντρική και νότια ανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Ενώ στην Κρήτη τα πράγματα θα είναι ίσως, μακάρι να βγούμε λάθος, μακάρι να αυτά που διαβάζω τώρα εδώ να μην βγουν, θα είναι λίγο δύσκολα. Πάντως γενικότερα η αλήθεια είναι ότι πάνω από, διαβάζω εδώ σε όλα τα site, φαντάζομαι το έχετε δει σε όλες τις ειδήσεις που κυκλοφορούν σε όλα τα social media, πάνω από 360 χιλιοστά βροχής σε 2 ημέρες έριξε εδώ στην Κρήτη. Δυστυχώς και είχαμε και ένα νεκρό από τις πλημμύρες. Θα υπάρχει και νέο κύμα λοιπόν κακοκαιρίας από σήμερα Παρασκευή το απόγευμα. Για την ακρίβεια έριξε 361,4 χιλιοστά η βροχή στα Ανόγια. Παραπάνω από 300 κλήσεις στην πυροσβεστική και 17 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία από την κακοκαιρία που δυστυχώς είχαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Κρήτη. Το έλεγα και προηγουμένως το πρωί, δηλαδή λίγο πιο πρωί στην εκπομπή. Είναι πολύ περίεργο, διότι σε κάποιες περιοχές έγινε χαμός και τα βλέπουμε στα social media, στα βίντεο, στις ειδήσεις κτλ. Και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι εμείς εδώ, ας πούμε, να τώρα εδώ, άμα βγω εγώ έξω, ας πούμε, είναι μια χαρά ο καιρός στην περιοχή που μένω, και μισή ώρα πιο κάτω, ας πούμε, γίνεται ο κακός χαμός και πλημμύρες και ξεχυλίζουν οι δρόμοι, τα ποτάμια και τα σχετικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, το Υπερβολές. Έχω ετοιμάσει και λίγο Σάκη Ρουβά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο με την φίλη μας την Στέλλα. Έβγαλα και μια σχετική αφίσα παύλα μακέτα εχθές. Τώρα σε λίγο θα μιλήσουμε. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, έχω μία φίλη εδώ και αρκετά χρόνια, τη φίλη μου τη Στέλλα, την οποία την έχω και στο τηλέφωνο τώρα. Στέλλα, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Στέλλα, φίλη εδώ ακροατές, φαντάζομαι την ξέρετε ήδη, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, πώς να το πω, μαγαζί. Καλά, μαγαζί είναι γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι έχει μια υπηρεσία. Πώς να το παρουσιάσουμε αυτό, ρε Στέλλα?
1: Ναι, ας το πούμε, υπηρεσία.
0: Ναι, μια υπηρεσία, ένα πολύ ωραίο, το οποίο λέγεται Fun and Play by Stella.
1: Σωστά.
0: Και ασχολείται με θεματικές εμπειρίες για παιδιά, πάρτι, γενέθλια, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Κάνετε καταπληκτικά πράγματα, Στέλλα. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς αναλαμβάνουμε, έτσι να πω και λίγα πράγματα κι εγώ, την απασχόληση και την ψυχαγωγία των παιδιών σε κάθε είδους εκδήλωση. Έχουμε ένα παιδικό πάρτι, μια βάφτιση, γάμους.
0: Ναι, εντάξει. Έχουμε συναντηθεί σε 500.000 διαφορετικούς γάμους, παύλα βαπτίσεις, εντάξει.
1: Ουσιαστικά όπου υπάρχουν παιδιά, Παναγιώτη, όπου υπάρχουν παιδιά είμαστε κι εμείς.
0: Ναι, μου έστειλες ένα, πώς να το πω, ένα folder, ένα portfolio, ένα τέλος πάντων σαν αυτά που κάνετε. Ρε, εσύ πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Έχετε καταρχήν σχεδόν όλους τους ήρωες, τους οποίους μπορείτε να τους φέρετε εκεί στη βάφτιση, στο γάμο κτλ. Για τα παιδιά να παίξουνε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, περίπου, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, ποιους ήρωες, ας πούμε, έχετε?
1: Μίκι, Μίνι, Μπάτμαν, Σπάιντερμαν, Στιτς.
0: Καλά, το Spider-Man αυτόν τον είδα εγώ, γιατί έχεις. Α, να πω εδώ στους φίλους ακροατές ότι έχεις πάρα πολύ ωραίο και ενεργό και TikTok και Instagram και κάνεις και πολύ. Είσαι TikToker. Μήπως έχεις TikToker?
1: Δεν είμαι ακόμα, Παναγιώτη, δεν είμαι ακόμα. Προσπαθώ.
0: Όχι, εντάξει, κάτι βιντεάκια που είδα εγώ, ρε Στέλλα, που είναι κάποιος που κάνει κάποιες ερωτήσεις και απαντάς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα έχεις και στο Instagram, βέβαια, τα έχεις ανεβάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχεις ανεβάσει και ένα άλλο βιντεάκι που είναι με μια κοπέλα που συζητάει το ζευγάρι που λέει θέλουμε και αυτό, θέλουμε και αυτό. Και λέει με το καπέλο άλλος. Είναι πολύ ωραία τα βιντεάκια σου, ρε Στέλλα, αλήθεια.
1: Σωστά. Χαίρομαι, Παναγιώτη μου, που σου αρέσουνε.
0: Ωραία.
1: Ελπίζω ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυτό και να του αρέσουν εξίσου.
0: Ναι, ρε, μα όλοι λένε τα καλύτερα. Καταρχήν, εγώ εντυπωσιάστηκα και με αυτό που έχεις κάνει με τον κινηματογράφο. Γι' αυτό θέλω να μου πεις λίγο.
1: Με
0: που...
1: το σινεμά.
0: Με το σινεμά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό τι είναι, για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Αυτό είναι σε συνεργασία με το Happy Happenings.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό όπως το είδες στημένο, με το σινεμά, με τα πουφ, με το popcorn. Είναι μια φανταστική παροχή.
0: Που τα παιδιά να εξηγήσω λίγο ότι τα παιδιά μπορούν, ας πούμε, και

0: Είναι αυτό όπως το είδες, στημένο με το σινεμά, με τα πουφ, με το popcorn. Είναι μια φανταστική παροχή.
1: Που, τα παιδιά να εξηγήσω λίγο ότι τα παιδιά μπορούν, ας πούμε, και

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας.

Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Υδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Ασταμάτητα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, η ώρα είναι 08 και 38 και 8 δευτερόλεπτα, δηλαδή 9 παρά 20. Η Μάνια, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει έρθει ακόμα. Ημέρα Παρασκευή, σήμερα 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου. Πάμε λίγο Ευρωλίγκα. Η Χάποελ εχθές κέρδισε για άλλη μια φορά την Ρεάλ 102-98 με κορυφαίο του Μπράιαν. Καταπληκτικό παίκτη ο Μπράιαν. Congratulations, τον είδαμε. Λίγο τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ, αν και έχει πάρει φέτος τον περσινό πάρα πολύ καλό, καταπληκτικό προπονητή της Βαλένθια, που ήταν ο Μοντέρο εκεί, παίκτης του, και ο Μπαντιό που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, αν και έχει πάρει λοιπόν αυτόν

Ο προπονητής ο Γιωβάνοβιτς, να μείνουμε ταπεινοί. Θαυμάζω τους παίκτες μου. Όντως. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Έκανε μια προσπάθεια. Όντως κάνανε μια προσπάθεια. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Μίλησε ο προπονητής για την κούραση και την δύσκολη συνέχεια απέναντι μετά τη Γερμανία. Δηλαδή είχαν κερδίσει τη Γερμανία και μετά σε 2-3 μέρες έπρεπε να ξαναπαίξουν και θεώρησε ότι αυτό φταίει. Και δεν μπόρεσαν να πάρουν την νίκη αφού ήταν μπροστά στο σκορ 2-0. Λοιπόν, αυτά. Η Μάνια μας έστειλε τώρα εδώ μήνυμα. Κάτσε να δούμε τι λέει το μήνυμα εδώ της Μάνιας. Τι είναι, λέει, το χινάρι. Μα είναι τώρα αυτή την κοπέλα να μην τη σπουδάσεις. Να έρχεσαι εδώ στην ώρα σου. Να στα λέμε από κοντά τι είναι το χινάρι. Να πούμε και συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού για την καταπληκτική προσπάθεια που έκανε χθες με την Virtus Bologna, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει. Έλα Μάνια, να πούμε εδώ πέρα τα αθλητικά τώρα. Εσένα περιμένουμε. Εσύ είσαι η καλή σε αυτά, εσύ τα ξέρεις όλα. Τελείωνε.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1
0: με τις επιτυχίες.
2: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, 08 και 46, δηλαδή 9 παρατέταρτο, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, τηλεοφόρο Παπαναστασίου 140. Επίσης την καλημέρα μας στα κρεοπολία Ιερονιμίδης, nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνί. Και την καλημέρα μας βέβαια και στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Ευρωλίγκα, μαχαιριά στο τέλος, buzzer beater στην εκπνοή για τον Ολυμπιακό, νέα ήττα για τη Ρεάλ, το είπαμε, 3-0, και μπράβο στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρί. Virtus Bologna Ολυμπιακός 96-94, δεν ξέρω αν είδατε τον αγώνα, και το τελείωμα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Χάπολ νίκησε 102-98 τη Ρεάλ. Ο Ερυθρός Αστέρας και Παρί κέρδισαν 77-72 την Εφές και 82-78 την Ζαλγκίρις. Η Παρί, μπράβο, congratulations. Μπράβο, η Ζαλγκίρις βέβαια παρεπτόντως καλή ομάδα, δεν ξέρω γιατί δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94. Ο Καρ λέγεται ο παίκτης, ο οποίος έβαλε το τελευταίο το τρίποντο. Ο Μοντέρο καλός ο Μοντέρο. Παρί Ζαλγκίρις 82-78. Ο Χιφί υπέγραψε την πρώτη γαλλική νίκη, congratulations στην Παρί. Εγώ η αλήθεια είναι ότι η Παρί είναι μία από τις αγαπημένες μου ομάδες. Δεν είναι, ρε παιδί, δεν πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει. Έχουμε πάει και έχουμε δει αγώνα με την Παρί και έχω και φωτογραφία με τον Χιφί εδώ, τον κολλητό μου. Είχαμε ανταλλάξει δύο-τρεις κουβέντες. Του λέω: εσύ δεν είσαι για εδώ, είσαι, του λέω, για NBA. Του λέω: κολλητέ μου, μου λέει: μακάρι, αυτό εύχομαι. Μακάρι, είναι καταπληκτικός παίκτης ο Χιφί, εμένα μου αρέσει. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72. Εχθές είχαμε μια κουβέντα και λέγαμε ότι η Ανατολού Εφές θα είναι η έκπληξη φέτος στην Ευρωλίγκα. Δεν τα κατάφερε βέβαια στον Ερυθρό Αστέρα, είναι δυνατή η έδρα εκεί του Ερυθρού. Και Χάπολ Τελαβίεντ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Νέα μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ιτούδη. Έλληνας ο προπονητής, congratulations. Πεχταράδες, ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδατε. Εντυπωσιακές αλλαγές με τη Χάπολ και την Ρεάλ. Σε κάποια φάση ήταν 30 πόντους, 20 πόντους μπροστά η Χάπολ. Μετά στο τρίτο δεκάλεπτο δεν παίξαν και πολύ καλά και πλησίασε πάρα πολύ. Προηγήθηκε και λίγο η Ρεάλ. Ήταν 20 πόντους νομίζω στην αρχή. Και μετά στο τέλος, τέλος πάντων, έληξε ο αγώνας. Και Χάπολ Τελαβίβ από το Ισραήλ, Ρεάλ Μαδρίτης από την Ισπανία 102-98. Παρασκευή σήμερα 2 του μηνός, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ 9 και 4 το βράδυ, Μπεσίκτας Μπαρσελώνα, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερ Μονάχου Παρτιζάν και Φενέρ Ντουμπάι. Congratulations, συγχαρητήρια, ευτυχώς που έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα και έχουμε ωραία πραγματάκια να βλέπουμε. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στη μουσική, παίζουμε λίγο Αναβίση με Νίκο Καρβέλα, το Αντίστροφη Μέτρηση. Έχω ετοιμάσει και Μιχάλης Ρακιντζής, το δικό σου για πάντα. Η ώρα είναι 9 παρά 10. Έχουμε πολύ μικρό break και θα επιστρέψω μετά το break με Άντζη Σαμίου και την Ασπιρίνη. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, να στείλω καλημέρα μου στον φίλο μου Παύλα Σύντεχνο, τον Βαγγέλη τον Δερμιτζάκη, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Με το δίκιο του άνθρωπος, με το δίκιο του. Όλοι είναι συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, κάθε πρωί εδώ στο Music Club 105,8. Ανταλλάσσω εδώ μηνύματα με διάφορους φίλους Παύλα ακροατές. Παύλα κολλητούς μου στέλνουν διάφορα και ξέχασα προηγουμένως να θυμίσω άλλη μια φορά να στείλω την καλημέρα μου στον Αντώνη το Γιακουμάκη από τις Πατέλες, τον Αντώνη το Γιακουμάκη, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, και την καλημέρα μου στον Μανώλη τον Σμυρνάκη, φίλος κολλητός Μανώλης Σμυρνάκης, και στο φίλο μου τον Κωστή το Μαθιουδάκη, την αγάπη μου σε αυτούς τους τρεις φίλους μου φανατικούς ακροατές της εκπομπής. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, λίγο πριν πάμε σε break. Μιχάλης Ρακεντζής, το δικό σου για πάντα. Έχω πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Επίσης την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε. Μιχάλης Ρακεντζής, μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στη Μάνια τη Δανδουλάκη.
1: Βεβαίως.
0: Μισό λεπτό περιμένετε. Έχω στο τηλέφωνο τον φίλο μου τον Αντώνη τον Γιακουμάκη, φίλος Παύλα Ακροατής. Καλημέρα, Αντώνη. Μισό λεπτό.
1: Δεν βάλω το ηχητικό σου, Αντώνη.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Μήπως σε ενοχλώ, μήπως έχεις δουλειά, μήπως είσαι κάπου.
2: Όχι, είμαι στο γραφείο και σας ακούω.
0: Στο γραφείο και μπορείς να μιλήσεις.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση εδώ μπροστά εδώ στα υπόλοιπα παιδιά που είναι. Ο Μοντέρο καλός παίχτης.
2: Φίλο, ο Μοντέρο είναι λίγο κουρασμένος.
0: Κουρασμένος.
2: Ξεκουραστεί το Μάιο, ξέρεις το Μάιο. Το Μάιο ξεκουράζεται.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι τον είχες δει το Μάιο πόσο ξεκουράστος είναι.
0: Ναι, τον έχω δει. Απλά ήθελα να σου κάνω την ερώτηση. Ναι, ήθελα να σου κάνω την ερώτηση, ρε παιδί μου, αν είναι καλός παίκτης ο Μοντέρο. Διότι εχθές, ναι, μεν το πρώτο τελευταίο καλάθι το έβαλα, το τελευταίο δεν ήταν το δικό σας, ήταν από την άλλη ομάδα. Δεν ξέρω αν.
2: Ρε φίλε, να σου πω.
0: Μαχαιριά ήταν. Γιατί. Μα σε βλέπω και δεν μιλάτε, δεν έχει όρεξη. Μαχαιριά ήταν, μαχαιριά.
2: Όχι, είμαι πολύ ήρεμος. Καταρχήν βλέπα την εθνική, εγώ. Είναι αδιάφορα μας για μας τώρα.
0: Αδιάφορα. Ναι, στα αδιάφορα μάτς. Στα αδιάφορα μάτς γίνεται. Το κακό, φίλε, στα διάφορα. Εκεί που πάτε για διακοπές στην Πολώνια να πάτε να φάτε καμιά πίτσα, καμιά μπολονές μακαρονάδα, εκεί γίνεται το κακό.
2: Όχι, απλά τα ενδιαφέρον μάτς είναι το Μάιο. Αυτά θυμάσαι μέσα από το ΑΚΑ πέσει κάτι μάτς. Με το Μοντέρο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι.
2: Εντάξει. Ελπίζω να μην τα ξαναζήσετε φέτος.
0: Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αντώνη. Εγώ σας αγαπάω. Ξέρεις, εδώ η εκπομπή. Η εκπομπή εδώ, αδερφέ μου, είναι αντικειμενική. Λέει τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους.
2: Ευτυχώς που είσαι στη Μάνια και είναι αντικειμενική εκεί πέρα και
1: ευχαριστώ. Ευτυχώς.
0: Ευχαριστούμε. Ναι. Γεια σας τώρα. Γεια. Απλά ήθελα να τον ερωτήσω.
1: Αυτή είναι αυθόρμητη μαρτυρία του κόσμου. Ευτυχώς που είσαι εδώ τη Μάνια. Όλα τα άλλα που μου σπεμάζει και με παίρνουν και κάτι σάλια.
0: Όχι, απλά ήθελα να τον ρωτήσω. Να καλωσορίσουμε και τον Μανώλη εδώ το φουρναράκι.
3: Καλημέρα.
0: Θέλει να
1: ναι,
0: πει...
1: από προχθές έρθει και αυτός. Μην ανοίξει την μπούκα μου τώρα.
0: Ναι, θέλει να σου πει ότι μου βρήκε στολή να ντυθώ τις απόκριες.
1: Ω μάνα του Ιησού.
0: Θα κάνω μία αμφίεση της απόκρισης. Να μου πεις νωρίς είναι. Δεν είναι νωρίς.
3: Όχι, βρε.
0: Τώρα, την άλλη, σε δύο μήνες, τρεις, πέντε μήνες. Πώς, το Φεβρουάριο είναι απόκρισης. Λοιπόν, θα κάνω μία αμφίεση.
1: Τι εποχή σου.
0: Θα κάνω μία αμφίεση από παλιό ελληνικό κινηματογράφο που θα εντυπωσιαστείς, Μάνια.
1: Όπα.
0: Ναι.
3: Μα σε είδα, εγώ σε είδα.
0: Αυτός με είδε, την έκανα την αμφίεση.
1: Τι ντύθηκες, παιδάκι μου.
0: Η Μάνια, εγώ δεν ντύθηκα, ρε παιδί μου, έκανα την έκφραση. Θα στα πει εκτός αέρα ο Μανώλης.
1: Ένα θα σας πω. Από προχθές το βράδυ με πήραν τηλέφωνο και μου λέει Θα έρθω να στα πω. Ένα θεός και τι γίβεντα έκανες πάλι. Γίβεντα. Τι τραγούδι είναι αυτό, το ξέρω.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Γιώργο και σε όλη την ομάδα εκεί από την Art Glass Νεόπουλος. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα τζάμια, με κρύσταλλα, με ιαλοπίνακες, παύλα, με καθρέπτες. Τα πάντα θα βρείτε εκεί στο φίλο μας τον. Το Νεόπουλο, Art Glass Νεόπουλος. Και την καλημέρα μας και στο Cacao Pastry and Bakery. Μας έφερε εδώ ο Μάνος τα καφεδάκια μας.
1: Νάτα,
0: καφεδάκια καπουτσίνο.
1: Αμερικάνο διπλό σκέτο, καπουτσίνο μονό σκέτο.
0: Καπουτσίνο μονό σκέτο από το Cacao.

0: Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Περίμενε. Η ώρα είναι 09:24. Ο Μανώλης ο Φουρναράκης, ο νεροκουβαλί, το καφετζής μας εδώ.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Από το Cacao Pastry and Bakery. Δεν έφερε μόνο, η αλήθεια είναι, τα καφεδάκια μας. Μπράβο, Μανώλη. Έφερε κάτι πολύ ωραία σαντουιτσάκια που κάνω με κάτι ομελέτες, με κάτι αυτό, με κάτι έτσι μέσα.
2: Για να ξεκινήσει ωραία η μέρα. Γλυκά και αλμυρά από το Cacao. Cacao Pastry and Bakery, πιτσουλά και κλάνθη γωνία.
1: Δεν έφερε πάστες, παύλα τούρτες, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν έχει κανένας γενέθλια σήμερα.
2: Εσείς... Αλλά αν έχετε εσείς.
1: Ναι, βέβαια. Μπορείτε να πάτε εκεί να φτιάξετε με ό,τι γεύση θέλετε, με ό,τι επικάλυψη από πάνω, με ζαχαρόπαστε.
2: Ναι,
1: βάλτε πάνω το Spider-Man, τον έτσι, το Superman.
2: Του πάνε τη φωτογραφία σα, τη φτιάχνουν ίδια, παιδί.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, μάνια, έλα, σε ακούμε, ναι.
2: Πέρα από το Cacao, λοιπόν, σήμερα στην παρέα μα είναι και η αγαπημένη μου Μέντιαστρο εδώ στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε έτσι event είναι ο Λαβύρινθος, Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου. Και φυσικά μαζί μας συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ευθυγράμμιση, σιγοστάθμιση, τοποθέτηση φρέων και ελαστικών. Και θέλω να σας πω ότι σας έχω και δώρο σήμερα.
1: Α, τι δώρο θα δώσω.
2: Αλλαγή λαδιών θα δώσω.
1: Ωραίο, φίλε.
2: Ωραίο
1: δωράκι, φίλε. Μπράβο, θα το δώσω.
2: Θα το δώσω με το Find Their White, χωρίς να πεις τίποτα.
1: Θα το δώσουμε με το Instagram.
2: Κοίτα
1: του
2: ρε,
1: σταθμού.
2: Φίλε.
1: Εγώ είμαι ο παρουσιαστής.
2: Μα εγώ τι είμαι.
1: Βοηθός παραγωγής.
2: Και πάρτα. Εγώ θέλω Find Their White. Θα παίξω το παιχνίδι σήμερα.
3: Κάνε το χατήρι.
2: Μα κοίτα εδώ πέρα και χαλιά. Πεθαρά δεν είχαμε δέρα που κτίσαμε.
1: Και χαλιά.
3: Και χαλιά.
2: Ό,τι είπα παρουσιάστρια. Με το Find Their Wise θα το παίξουμε αργότερα.
1: Ποια παρουσιάστρια, μωρέ μάνια.
2: Τι λες, μωρή Λινάτσα, εκεί πέρα που κάθεσαι εσύ, δεν καθόμουν εγώ τόσα χρόνια.
1: Λινάτσα, άκου πώς μιλάει. Αυτή η κοπέλα τώρα εδώ την ακούνε παιδιά που, στο ραδιόφωνο που πάνε στο δημοτικό και ακούει και λέει το συμπάρο.
2: Άμα πάνε στο δημοτικό και δεν τα πήγανε σήμερα στο σχολείο οι γονείς τους, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, κάνει
2: και τα πήγανε στο σχολείο.
3: Το καλοκαίρι δεν τα λέει.
2: Το καλοκαίρι ήμουν εξαίσια. Εθέρια ύπαρξη. Εθέρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Το Λινάτσα όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι.
2: Λινάτσα είναι, τι ξέρει, τη Λινάτσα. Ήφασμα. Γιατί παρεξηγείται που τον είπα ύφασμα.
1: Δεν είναι και ότι καλύτερο, ας πούμε, θα μπορούσες να πεις σε έναν άνθρωπο γόη του ραδιοφώνου που είμαι εγώ.
3: Καλά το
2: πει. Η σιωπή των αμνών.
3: Καλά το πει.
2: Μαζί μας φυσικά και το φωνοποιείο Βαφείο Βένια Νάκη στη ΒΙΠ Οδός Ήτα. Αυτοκίνητο την κατάσταση και τη συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για οτιδήποτε έτσι σας προκύψει στο δρόμο, διότι άνθρωποι είμαστε.
1: Ωραία, για πες τώρα και καλά τι θα δώσουμε με δώρο και με ποιον τρόπο θα το δώσουμε.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε με παρέμβαση το συνεργείο αυτοκίνητων Σαββουιδάκη μια αλλαγή λαδιών για το αυτοκίνητό σας. Πολύ ωραίο δωράκι και πάντα χρήσιμο.
1: Και τα λάδια δηλαδή. Όχι μόνο να στα αλλάξουν τα λάδια, αν τα αγοράσει ή να τα πα εκεί να στα αλλάξουν.
2: Αλλά και λαδιό, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ρε φίλε, ρωτάω γιατί να μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή, και τα λάδια βάζουν. Δηλαδή.
2: Παιδί μου.
1: Εντάξει, γιατί εγώ έχω μια Ferrari, α πούμε, και τα λάδια κάνουν 4.500 ευρώ. Ρωτάω.
3: Ένα τράκτορα
1: έχω, κατάλαβε.
2: Λαδιών, λέω, by the way.
1: Όλα θα τα λες. Μια αλλαγή λαδιών σε συμβατικό αυτοκίνητο κατά προτίμηση που παίρνει λίγα λάδια. Όλα θα το λες.
2: Βλέπεις, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί η σκέψη σου. Με το Find Their Wine θα το παίξουμε. Βάλε τραγούδι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μπείτε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 € και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: σέβεται όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
2: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
2: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!

0: Σαν βουηδάκι.
1: Εσύ
0: λέω.
1: Τι ακούς, πες μας τι
0: ακούς. Το ξέρω το παιδί 10 χρόνια, δηλαδή το λέω λάθος.
1: Όχι, να μας πει ο Μάνος τι ακούει.
2: Επειδή το λες έτσι λίγο γρήγορα, λες ακούγεται σαν βουηδάκι.
0: Ωραία, συνεργείο αυτοκινήτων σαν βουηδάκι στην Αγία Βαρβάρα.
1: Τώρα το είπε σωστά.
0: Εδώ μιλάω δηλαδή σε slow motion.
1: Σε slow motion να μιλάς.
0: Σας βαριέμαι.
1: 28 13 78 88. Παίζουμε το παιχνίδι Finder One. Κάναμε προηγουμένως την πρόβα. Θα βάλουμε ένα τραγούδι. Πρέπει να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό το οποίο θα παίξει ανάποδα. Και θα σας δώσουμε δωράκι, αλλαγή λαδιών για το αυτοκίνητό σας. Να πάτε να αλλάξετε. Και τα λάδια βέβαια συμπεριλαμβάνονται στο δώρο, όχι μόνο η αλλαγή λαδιών. Ένα πολύ ωραίο δωράκι για τους φίλους ακροατάς. Ladies and gentlemen, αγόρια και κορίτσια. Συμφωνούμε.
0: Κάτσε να βάλω τι σημειώσεις, γιατί είμαι σίγουρο θα το βρω το τραγούδι. Μισό δευτερόλεπτο. Πάμε.
1: Το τραγούδι είναι και αφιερωμένο εδώ σε φίλους μου που μου στέλνουν μηνύματα, την αγάπη μου. Αν έχετε TikTok, θα καταλάβετε αμέσως.
0: Ωραία, πριν το βάλεις.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Αν έχετε TikTok, θα καταλάβετε αμέσως ποιο τραγούδι είναι. Αφιερωμένο σήμερα, λοιπόν, είναι αυτό εδώ.
0: Έλεος.
1: Ναι, δεν παίζεις εσύ. Δεν παίζεις εσύ.
0: Θα το βρω.
1: Ανθρώποι, Γιώργη μου, ανθρώποι.
0: Μισό.
1: Δεν πρόκειται να το βρει.
0: Πάρτο.
1: Κανένα, για να δω τι λέει. Αυτό είναι, ναι.
0: Ρε φίλε μου, πάρα πολύ καλή.
1: 28 13 78 88 είναι το τηλέφωνο. Για άκουσε το άλλη μία.
0: Τα πάω.

0: Εντάξει, δεν είναι
1: το... παιδιά, εντάξει, αυτό το κομμάτι που έβαλε είναι εύκολο.
0: Ναι, δεν είναι και το πιο εύκολο. Η αλήθεια είναι πράγμα στη, τέτοιο, στη γη. Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Εσύ είσαι. Εγώ που το έβαλα δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι. Εντάξει, τον τραγουδιστή λίγο τον ψηλό καταλαβαίνω, η αλήθεια είναι, αλλά το.
1: Βάλε το Μορέλι μια φορά για τον κόσμο, σε παρακαλώ. Πάτα μια παύση.
0: Ναι.
1: Να σας πω ένα κόλπο τώρα. Δεν θέλω βέβαια να λέω τα μυστικά μου, επειδή είμαι master. Θέλω όταν ακούτε το Find the Rewind, πρέπει να κλείνετε τα μάτια σας, να μην σας απασχολεί τίποτα. Λόγω δεν βλέπω τη μαϊμού απέναντι που έχω.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Όταν κλείνω
1: και
0: τα μάτια.
1: Συγκεντρώνομαι και
0: πάρτα.
1: Έτσι το βρίσκω. Πάρτε τα μούτρα σου. Και συγκεντρώνομαι και έτσι το βρίσκω, παιδιά. Αν συγκεντρωθώ, το βρείτε. Μπορείτε. Ο τραγουδιστής είναι πάρα πολύ γνωστό.
0: Εντάξει, ο τραγούδι είναι γνωστό. Τραγούδι. Γι' αυτό είπα αν έχετε TikTok, ρε φίλε. Γι' αυτό είπα αν έχετε TikTok.
1: Δεν κομμάτι, μπερδεύει τον κόσμο, δεν κολλάει καθόλου με το TikTok.
0: Κολλάει όλα τα βίντεο σήμερα αυτό το τραγούδι έχουν μετά το.
1: Στην αρχική σου που σου έχω ξαναπεί ότι είναι προβληματική ούτω ή άλλω.
0: Τέλο πάντων, ξέρω εγώ τι λέω. Αν δεν μπορώ.

0: Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, αύριο θα συνεχίσουμε το παιχνίδι με.
4: Ναι, αύριο το Σάββατο θα έρθουμε εδώ. Να.
3: Εντάξει, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε το παιχνίδι για να δώσουμε τα δώρα, την αλλαγή λαδιών κτλ. Διότι τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος. Χαμός γίνεται, δηλαδή με το που ανοίξεις τα social media, Facebook, Instagram, TikTok ή τέλος πάντων να ανοίξεις να διαβάσεις μια είδηση. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες τώρα, ξέρεις, είναι της επόμενης μέρας για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Εικόνες βιβλικής πραγματικά καταστροφής σε Ζωνιανά και στην Αξό. Λάσπες, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι, γεφύρια χαλασμένα. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες βέβαια από το πέρασμα της κακοκαιρίας χθες και στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου. Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα μέσα. Έχει ανοίξει η γη ο δρόμος. Έχουν πέσει μέσα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πράγματα πάρα πολύ δυσάρεστα και στενάχωρα για τους ανθρώπους που είναι εκεί. Που, αν θυμάσαι στις Γούβες.
4: Ναι.
3: Διότι και το αμερικάνικο δίκτυο, το ABC, δημοσίευσε βίντεο που δείχνει αυτοκίνητα στις Γούβες να καταλήγουν εκεί στη θάλασσα. Ναι. Αν θυμάσαι, οι Γούβες και η Χερσόνησο εκεί η περιοχή πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια είχαν πάλι προβλήματα. Ναι, είχαν πάλι προβλήματα με πλημμύρες, με νερά κτλ.
4: Το θυμάσαι. Ότι στο ίδιο έργο θεατές.
3: Ναι, και πολλοί φίλοι μου, ας πούμε, είχαν πάθει που μένουν εκεί, ας πούμε, πάρα πολλές ζημιές. Είχαν πάθει πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια και πάλι έχουμε τα ίδια. Δηλαδή, ό,τι και να ανοίξει. Όποιο site και να ανοίξεις, βλέπεις βίντεο και τέτοιες φωτογραφίες. Στο Μυλοπόταμο βγάλανε αυτοκίνητο το οποίο το είχε καταπιεί ο δρόμος. Εδώ έχει ανοίξει ο δρόμος εκεί.
4: Τέλος πάντων, μέσα. Για να άνοιξει ο δρόμος με μια κακοκαιρία, τέλος πάντων.
3: Πράγματα. Πολύ δυσάρεστα. Πολύ δυσάρεστα όλα αυτά. Πάρα πολύ δυσάρεστα. Λοιπόν, την αγάπη μας και την. Τη φιλία μας και την
4: υπομονή, παιδιά, σε όλο τον κόσμο.
3: Πολλοί φίλοι μας που είναι εκεί σε αυτές τις περιοχές και με την αδερφή μου εκεί στις Γούβες μένει, δηλαδή.
4: Μα χαμηλά έχει δημιουργηθεί η ζημιά, σωστά.
3: Ναι, χαμηλά προς την παραλία, αλλά εμάς είναι πιο δεξιά.
4: Προς τα πάνω, ναι.
3: Στα πάνω είναι η αδερφή μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέα. Θα κλείσουμε με λίγο Δέσποινα Βανδύ. Ευχαριστήσουμε το Μανώλη, το Φουρναράκι
4: εδώ.
3: Το φίλο μας, τη Μάνια.
5: Όχι,
3: εμείς.
5: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
3: Εννοείται. Και για τα μεροκάματα. Και για τα μεροκάματα.
5: Ναι, για τα μεροκάματα.
4: Κυρίως.
3: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε. Γεια σας τώρα.
4: Τσάω.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311 173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
5: Do, Na, Do, Fa, Re και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
8: Γίνεται.
7: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
8: Γίνεται.
7: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
8: Γίνεται.
7: Κτίριο ολόκληρο.
8: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
9: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς αμέσως μετά το τρελό πρωινό μας. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες τρεις ώρες. Με την καλύτερη ελληνική μουσική, με πολλούς διαγωνισμούς και πολλά δώρα και φυσικά τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

0: ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες, και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές

την παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χονδρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση.

0: άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορεί να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση. Χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
4: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
5: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
4: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
5: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
4: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στον απόϊχο της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάμε να δούμε τις μεγάλες συναυλίες που έχουν γίνει εδώ και χρόνια στο ΟΑΚΑ. Ο Νταλάρας το 1983, σε 2 ημέρες που έδωσε συναυλία, κατάφερε να συγκεντρώσει 160.000 κόσμο. Η Coldplay, για να σας πάω στο πρόσφατο παρελθόν, το 2024, σε 2 ημέρες που τραγούδησαν, έβαλαν 120.000 κόσμο. Ο Lex, το 2025, σε 2 ημέρες, 100.000 κόσμο. Η Metallica, το 2026. 90.000 κόσμο σε μία μόλις βραδιά. Η U2 το 2010, 82.000 κόσμο μέσα στο ΟΑΚΑ. Ο Σαββόπουλος το 1983, 80.000 κόσμο. Η Rolling Stones το 1998, 79.000 κόσμο. Η Madonna το 2008, 75.000 κόσμο. Ενώ η αγαπημένη μας Άννα Βύση μέσα σε μόνο μία βραδιά κατάφερε να βάλει 95.000 κόσμο. Άννα Βύση, είσαι απόλυτη.
9: Παράμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε, θέμασε

Όσο ζω μαζό, Γιώργος Μαζωνάκης ξανά πρώτος στο Top 50, το ώρες μικρές του Spotify. Μάλιστα, έχει ξεπεράσει τα 100.000 daily streams, παιδιά. Ανεβοκατεβαίνει λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ακολουθούν και άλλα του πολλά τραγούδια. Βλέπω εδώ στο νούμερο 4 είναι το Ενόπνευμα Φθηνό και στο νούμερο 5 το Αγαπώ Σημαίνει και άλλα πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πάντως, το ώρες μικρές είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Μαντέμ. Και ενώ βλέπουμε τις οντισιόν και ενώ περιμέναμε με μεγάλη αγωνία το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, τον Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος έχει ξεκινήσει καριέρα στο μόντελινγκ αλλά και στην ηθοποιία από ό,τι μαθαίνω, και λέγαμε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης και λόγω της Αγγελικής Ηλιάδης μπορεί να περάσει την επόμενη φάση του GNTM, δυστυχώς κόπηκε. Ο 20χρονος γιος λοιπόν της αγαπημένης μας τραγουδίστριας στάθηκε απέναντι από τους κριτές του GNTM, διεκδικώντας και εκείνος μια θέση στο bootcamp. Παρά τη στήριξη από τον Λάκη Γαβαλά, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής είχαν διαφορετική άποψη, αφήνοντας τον νεαρό εκτός διαγωνισμού. Πόσο κρίμα, κάνει τα πρώτα του βήματα στο modeling. Εντάξει, εμένα προσωπικά μου άρεσε ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης, είναι πολύ ωραίο παιδί. Αλλά ποιος κατάλαβε ποτέ τους κριτές του GNTM. Σημασία έχει όμως ότι πέρασε το δικό μας κορίτσι, Μαρία Αποστολάκη. Πρώην εστεμένη αναπληρωματική Miss Κρήτη και Miss Ελλάς. Και περιμένουμε τα καλύτερα από τα κορίτσια μας, τα κριτικά πάλι, να διαπρέψουν στο χώρο του modeling και στο GNTM.

ζητάτε συνεχώς Γιώργο Μαζονάκη και εννοείται ότι μεταδίδουμε τα τραγούδια του με μεγάλη μας χαρά. Βέβαια δεν ξέρουμε τι να πρωτοπαίξουμε από τις μεγάλες επιτυχίες μας χάρισε ο αξέχαστος τραγουδιστής. Αξέχαστη θα μείνει όμως και μια viral πινακίδα ενός φαρμακείου στο Αγρίνιο, αφού ο φαρμακοποιός, παιδιά, στην ταμπέλα την φωτεινή με το σήμα το σταυρό φυσικά, την πράσινη ταμπέλα, έγραψε «Όσο ζω μαζό». Σταματούσαν όλοι λοιπόν και έβγαζαν φωτογραφίες. Εγώ θα πρόσθετα όμως και στη φωτιζόμενη επιγραφή και να διανυκτερεύω, αν διανυκτέρευε το συγκεκριμένο φαρμακείο. Πολύ έξυπνο, συμφωνείτε?

Και ενώ δεν ξέρουμε ποια σειρά να παρακολουθήσουμε στην ελληνική τηλεόραση, να ξέρετε ότι περιμένουμε με αγωνία τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ με τον Άρη Σερβετάλη. Παιδιά, είχε χαθεί ο αγαπημένος ηθοποιός. Η αλήθεια είναι ότι από τον Άγιο Νεκτάριο, νομίζω ότι από τότε είχαμε να τον δούμε. Νέα σειρά λοιπόν από το Μέγκα και αυτή, όπως ήταν και ο Άγιος Παΐσιος, θρησκευτική σειρά, την οποία όμως θα δούμε στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, το οποίο σημαίνει ότι είτε Γενάρη είτε Φλεβάρη θα ξεκινήσει. Πρόκειται για μια σειρά μίνι με 12 επεισόδια, όπου θα δούμε την ασκητική ζωή αλλά και το έργο του Αγίου Ιωσήφ. Ανυπομονούμε, αλλά θα κάνουμε υπομονή λίγους μήνες ακόμα.

0: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
5: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
5: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
7: Το ακούς αυτό?
8: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
7: Και πήγες να το ελέγξεις?
8: Όχι.
7: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
9: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
10: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
10: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται

0: παιδιού μου. Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
0: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Παίζει μόνο για σένα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Παίζει ελληνικά.
1: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
2: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
8: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
7: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
8: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
7: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
9: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε.
10: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
11: Γίνεται.
10: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
11: Γίνεται.
10: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
11: Γίνεται.
10: Κτίριο ολόκληρο.
11: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
9: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Εστία εντυχιζόμενη κεραμική Bosch, μόνο 245 ευρώ. Φούρνος εντυχιζόμενος Πίτσος Inox, μόνο 309 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox, μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος διαστάσεων 2 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox, ενεργειακής κλάσης ε, μόνο 569 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκές συσκευές Bosch, Πίτσος, Whirlpool, Haier, Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
10: Καλά ρε. Μέσα στην πλατεία και ρεία βάλαμε.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
11: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Το ακούς αυτό?
4: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
4: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
0: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλι Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

www.newsyclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Non-Stop Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Raftopoulos. Τα σπάει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
8: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
9: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
8: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
10: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέα Ανθιγωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
11: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
12: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
11: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
12: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
11: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
13: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα Βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
14: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική!
15: Γίνεται!
14: Και γκαραζόπορτα! Σειρώμενη!
15: Γίνεται!
14: Και σκίαστρο! Και κάγκελα! Και βιομηχανικό ρολό, ε!
15: Γίνεται!
14: Κτίριο ολόκληρο!
15: Γίνεται! Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
13: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε εδώ για ακόμα ένα απόγευμα. Και φυσικά θα στείλω καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Καταλαβαίνω ότι έχετε αρχίσει και μπαίνετε σε ρυθμούς χειμερινούς, να το πω έτσι. Σεζόν, να το πω. Σχολική σεζόν εννοώ. Οπότε ένα τρέξιμο παραπάνω για εσάς τους γονείς. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτή την περίοδο. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνεται βουνό και φέτος, αλλά κάποια στιγμή θα το στρώσουμε το πράγμα. Θέλω να έχετε στα υπόψη σας, εσείς που ψάχνετε για ηλιακό θερμοσύφωνα, ότι θα βρείτε τους καλύτερους ηλιακούς, και μιλάμε φυσικά για τους ηλιακούς της Thermit, μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον ομό Ηρακλείου. Δεν ξεχνάτε φυσικά ότι θα βρείτε τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Έχουμε μαζί μας φυσικά και Olympia Palace. Ο υπέροχος χώρος του Olympia Palace σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο, για να φιλοξενήσει τους καλεσμένους σας, να κάνετε εκεί το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας, ό,τι και αν ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες. Κλείστε απλά την ημερομηνία σας, όσο υπάρχουν ακόμη κενές ημερομηνίες, στο 28 10 8 23 9 47. Ο επόμενος καλλιτέχνης που θα υποδεχθούμε είναι ο Θοδωρής Φέτης.

0: Νίκος Βέρτης, ένα all time classic τσιφτετέλη, το οποίο χορεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει νομίζω με την ίδια διάθεση να ξεσηκώνει τον κόσμο. Πες το μου ξανά στο Music Lab του 105,8. Ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με την Λίλα, και μαθαίνω ότι πάνε καταπληκτικά. Λοιπόν, θα τους δούμε εμείς, εκείνο το θέμα. Θα τους βλέπουν οι άλλοι, καταπληκτικά θα περνάνε. Και αυτή και ο Νίκος Βέρτης με τη Λίλα. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Δεν ξέρω που σας βρίσκω. Πιθανότατα πολλούς από εσάς στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, να τρέχετε σε διάφορα πράγματα, από γυμναστήριο μέχρι δραστηριότητες παιδιών, μέχρι ψώνια. Κάπου πάτε, τέλος πάντων, κινήστε. Καλή υπομονή, στείλτε μου τα μηνυματάκια σας όταν βρείτε την ευκαιρία. Όχι ενώ οδηγείτε, έτσι. Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Όταν βρείτε την ευκαιρία και σταματήσετε, στείλτε ένα μηνυματάκι. Βρείτε μας στα social media, Χάρη Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, TikTok, και επιλέξτε το αγαπημένο σας τραγούδι, όπως έκανε και η Δήμητρα, και πάμε να ακούσουμε ποιο είναι αυτό που επέλεξε.
1: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: ακούστε σε λίγο.
1: Τα φιλιά μου να του πείτε τα φιλιά μου, κι ούτε να πατήσει απ' τη γειτονιά μου.
0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη-Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
0: Music Club 105,8.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
8: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: ξέρετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Ιουλία Καλυμάνη και αυτή σε εμάς, την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που έρχεται στο Ηράκλειο, βρίσκεται στο στούντιο του Music Club και τα λέμε παρέα. Και εμείς γι' αυτό επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, για να τα πούμε παρέα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Παραμένουμε σταθερά στο Music Club για ακόμη ένα απόγευμα. Καλησπέρα στην Αγγελική που μου έστειλε το μηνυματάκι της και μου ζήτησε Νίκο Βέρτη. Μου έχετε ζητήσει επίσης και μέλισσες για το φίλο μας τον Γιώργο. Γιώργο μου, καλή βολτούλα εύχομαι. Και φυσικά Thermi Tecology και υδροδυναμικής Αριδάκης. Ξέρετε που πρέπει να πάτε για να αγοράσετε το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα. Θα πάτε απευθείας στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, στον κύριο Σαριδάκη και το προσωπικό του, και θα βρείτε τον ηλιακό της Thermit που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Και έχουμε και Olympia Palace. Τι ετοιμάζετε, κάποιο γάμο, βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και αν είναι αυτή, στο Olympia Palace παίρνει σάρκα και οστά και συμβαίνει αυτό ακριβώς που είχατε ονειρευτεί. Όλα στην εντέλεια δηλαδή. 28 10 8 23 9 47. Καλείτε και κλείνετε την δική σας ημερομηνία.
1: Music Club 105,8.

πολύ ωραίο τραγούδι και πάρα πολύ καλό βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, συμμετείχε και η Δέσποινα Βανδύ. Ήταν καταπληκτικό, to the point που λέμε. Λοιπόν, Music Lab 105,8 συνεχίζουμε. Είμαστε έτοιμοι και για το TikTok hit της ημέρας. Σήμερα επιλέξαμε ένα τραγούδι του Μιχάλη Καραγκούνη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Η πρώτη επιτυχία του Μιχάλη ήταν το Δυο Καρδιές, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν έρχεται ένα νέο τραγούδι, το οποίο έχει τίτλο Σημάδι και παίζει ήδη πάρα πολύ στο TikTok. Το ανακαλύψαμε και φυσικά σας το παρουσιάζουμε εδώ στο Music Lab.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Θοδόρης Φέρης και εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτοι στο Music Lab και τους 105,8 με Πέτσα Μόλις, υπενθυμίζω 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και φυσικά ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας βρίσκεται εκεί και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες σας και φυσικά θα σας κατατοπίσουν οποιαδήποτε απορία και αν έχετε. Μαζί μας και αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, ειδικές κατασκευές αλουμινίου και όχι μόνο, αυλόπορτες, περίφραξη ιδιωτικών χώρων. Στη Μάνου Κατράκη 153 θα βρείτε τα πάντα, όπως και στο www.avgis.gr. Έχουμε και ένα απόν και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο έτσι θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα που έχει τραγουδήσει ο Απόν. Και μάλιστα δυστυχώς φέτος η συναυλία του ακυρώθηκε, γιατί ο Απόν δεν ήταν και πολύ καλά εκείνες τις ημέρες, οπότε αναγκάστηκε να ακυρώσει τις συναυλίες του στην Κρήτη. Εμείς όμως τον απολαμβάνουμε ραδιοφωνικά στον υπέροχο καθρέφτη.
1: Music Club 105,8.
2: Δεν είσαι εδώ.

0: από τον Ιωακίμ Φωκά η εκτέλεση, πρώτη εκτέλεση, και ένα ακόμη τραγούδι, μία ακόμη επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία του Φίβου. Αυτές τις ημέρες θυμήθηκα ένα τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, το Σήμερα, το οποίο κρύβει τόσα πολλά μηνύματα μέσα το αυτό το τραγούδι του Φίβου, που νομίζω ότι είναι έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία να το θυμηθούμε. Το τραγούδι μιλάει για αυτά που πρέπει να ζούμε σήμερα, να ζούμε το σήμερα, αυτό λέει, γιατί όλα είναι εφήμερα. Αυτός είναι ο βασικός στίχος του τραγουδιού και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μήνυμα για όλους μας, για να ζούμε την κάθε στιγμή και να μην χάνουμε καμία στιγμή. Ό,τι θέλετε να το ζείτε. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν σε μια ακόμη επιστροφή στο παρελθόν.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Επιστροφή, τέταρτο μέρος, Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκης. Εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 ακριβώς. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο, καλησπέρα και στο Γιώργο. Φυσικά σε εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα και μου στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, η οποία θα αποτελέσει και την πενιά της ημέρας για αυτό το απόγευμα. Ένα τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρη, διαχειρός Λευτέρη Κιτάντου. Φυσικά το υπέροχο Κατάματα έρχεται στο Music Lab.
1: Η πενιά της ημέρας.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
6: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
6: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
7: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
9: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
9: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10,28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9,80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3,75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: αγαπώ.
1: Hey, what you want?
2: Music?
1: Here we go!
3: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Έτσι προστέρψην όλων αυτών των χειμωνάκιδων που έχω ξαναπεί στην εκπομπή αυτή. Εντάξει, καλό χειμώνα επίσημα, officially. Δεν ξέρω αν έχετε κατεβάσει και τα χειμερινά σας ρούχα. Αλλά εντάξει, κάνει και κρυούλι, δεν είναι μόνο η βροχή, η υγρασία, τα πάντα όλα αέριδες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι, είμαστε στο Music Club 105,8, στο σταθμό που παίζει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και φυσικά σήμερα δεν είμαι μόνη μου. Έχω εδώ ένα επίτιμο καλεσμένο, βασικά συμπαρουσιαστή θα έλεγα καλύτερα, έτσι θα το έθετα πιο καλά, τον Μύρωνα. Καλησπέρα Μύρωνα.
5: Γεια.
4: Γεια πες, για μίλα τώρα.
5: Γεια.
4: Γεια. Γεια πες πώς σου φαίνεται εδώ η εκπομπή και σε έφερα κι άλλη μια φορά. Πώς σου φαίνεται σαν εμπειρία, πολύ ωραία, σ' αρέσει.
5: Ναι.
4: Μπράβο. Σήμερα λοιπόν μαζί με τον Μύρωνα τι θα κάνουμε. Ο Μύρωνας συμμετέχει σε αυτή την κλήρωση που είχαμε προλογίσει τις προηγούμενες μέρες. Θα κάνουμε μία κλήρωση για τα εκπαιδευτήρια η Σοφία. Θα δώσουμε μία υποτροφία ετήσια Junior AB, παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού. Από όλους εσάς που έχετε κάνει like στο Instagram και στο Facebook. Και θα πούμε εδώ έναν αριθμό από όλους εσάς για να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Οπότε μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Σας κρατήσουμε συντροφιά.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1 ο Music Club, φυσικά 105,8, και κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας βραδιά. Έξω μπορεί να βρέχει, αλλά εδώ θα κρατήσουμε τη διάθεση όμορφη και ζεστή με τραγούδια που αγαπάμε και που μας ταξιδεύουν. Από τις 8 μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με μουσικές επιλογές για κάθε διάθεση. Εσείς απλώς χαλαρώστε, δυναμώστε έτσι λίγο την ένταση και αφήστε τη μουσική να κάνει τη δουλίτσα της. Εδώ μαζί μας, την παρέα μας φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρέα μας η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε η Ειρηνής Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βάπτισή σας, οποιαδήποτε είδους δεξίωση και κάθε ξεχωριστή στιγμή, με υπέροχους χώρους, με τρεις εξαιρετικούς χώρους, την κεντρική αίθουσα Δίας Χωρητικότητας έως και 1500 ατόμων, τον εξωτερικό χώρο Αμάλθια που είναι ιδιαίτερα προσεγμένος, ιδανική επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες, για δεξιώσεις έως και 900 ατόμων, η αίθουσα Αρέα, της οποίας η χωρητικότητα είναι έως και 170 άτομα, και φυσικά το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται εντός των Κουρητών και σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το αμφιθέατρο των Κουρητών. Πού θα τους βρείτε? Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, στο Ηράκλειο Κρήτης, τηλέφωνο 2810-8239-76. Και στη συνέχεια έχουμε μία μουσική επιλογή της φίλης μας της Ειρήνης που μας ακούει από το αυτοκίνητο. Χειμώνας είναι εκεί που πας και θα κρυώνεις.
1: Παίζει μόνο αγαπημένα τραγούδια.
0: Τον ακούω όλη μέρα.
1: Με τρελαίνει η μουσική του.

είμαι σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν αλλάζουμε σταθμό, μόνο Music Club 105,8, ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης μας. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, είμαστε πάλι εδώ μετά έτσι από τόσα τραγούδια που ακούσαμε. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όπως είπα, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Θα πούμε τώρα την ιστορία πίσω από το πιο διάσημο χαμόγελο του κόσμου. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα χαμόγελου γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου και ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, του ανθρώπου που σχεδίασε τη διάσημη κίτρινη χαμογελαστή φατσούλα. Η ιστορία ξεκινά το 1963 όταν μια ασφαλιστική εταιρεία του ζήτησε να δημιουργήσει ένα σύμβολο που θα ανέβαζε το ηθικό των εργαζομένων της και ο Ball χρειάστηκε μόλις 10 λεπτά για να σχεδιάσει το smiley και πληρώθηκε μόλις 45 δολάρια. Το σχέδιο έγινε παγκόσμιο σύμβολο, εμφανίστηκε σε μπλουζάκια, αφίσες και αργότερα επηρέασε ακόμα και τα στον υπολογιστό, τα γνωστά emoji, παρότι απέφερε τεράστια εμπορική αξία, ο δημιουργός του δεν κέρδισε κάτι περισσότερο από την αρχική αμοιβή του, τα 45 δολάρια. Το μήνυμα της ημέρας παραμένει απλό. Κάνε μία πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Πόσο καλό αυτό δεν είναι, αν μπορούμε γενικά να κάνουμε τον συνάνθρωπό μας να χαμογελάσει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά επανερχόμαστε.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα, δύο τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.

0: Παίζουν ασταμάτητα.
1: Θα έπρεπε να σου εδώ που σε χρειάζομαι. Εντάξει, αυτό είπε ο Αντώνης Ρέμος, αλλά και εμείς είμαστε εδώ, εδώ που στο Music Club 105,8 στα DEX μαζί με τον Μύρωνα, που αυτή τη στιγμή θα κάνουμε την κλήρωση. Την κλήρωση για μια full δωρεάν ετήσια υποτροφία γλυκών Junior AB για παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτη Δημοτικού από τα εκπαιδευτήρια Ισοφία.

0: Και ο φίλος μας ο αγαπημένος ο Μύρωνας θα μας πει ένα αριθμό για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή και να την ανακοινώσουμε φυσικά στον αέρα. Μύρωνα, περιμένω ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 74. Όποιον αριθμό θέλεις.
1: Το 25.
0: Πολύ ωραία. Πάμε και εμείς να κοιτάξουμε τώρα τον αριθμό 25. Λοιπόν, είναι η κυρία Χρυσούλα Χιωτάκη. Μπράβο στην κυρία Χρυσούλα. Συγχαρητήρια. Είναι η τυχερή του διαγωνισμού μας. Θα ενημερωθεί φυσικά με προσωπικό μήνυμα. Οπότε, να πω και στα επόμενα, γιατί φυσικά έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί. Θα έχουμε πάρα πολλά δώρα, γιατί ο Music Club μόνο δίνει δώρα και φυσικά καλύπτει όλες τις μουσικές επιλογές, όπως και στου Νίκου. Για τον Νίκο Κουρκούλη, ο φίλος μας λοιπόν ο Νίκος, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην δουλειά του, μας ζητάει Νίκο Κουρκούλη να ήταν απόψε η νύχτα. Πάμε!
2: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Lab.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
5: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
3: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
5: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
3: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε

0: παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.
1: Τι ακούμε? Music Lab 105,8 φυσικά. Είναι ο σταθμός που παίζει μόνο επιτυχίες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Επιστρέψαμε λοιπόν. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, στο Instagram και στο Facebook ή στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, Λιαπάκη Ελένη. Να πούμε τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στους ακροατές μας στο εξωτερικό που μας ακούν από Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, Βέλγιο, Γερμανία, Σουηδία, μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας, τι να πω. Γενικά σε όλους τους ακροατές μας να πω ευχαριστώ και για τα μηνύματα αγάπης που παίρνω και για τις μουσικές επιλογές τις οποίες τις βάζουμε, δεν έχετε παράπονο, έτσι. Και μια που πάμε στο εξωτερικό, θα σας ταξιδέψω έτσι λίγο στη Ρουμανία. Είναι ένας χειμερινός προορισμός για μένα. Χτίζει, λέει, ένα τεράστιο θεματικό πάρκο, για ποιον άλλον, για το Δράκουλα. Σήμα κατά τεθέν. Το Dracula Land έρχεται στη Ρουμανία, ένα θεματικό πάρκο αξίας ενός δισεκατομμυρίων ευρώ, εμπνευσμένων από το Δράκουλα. Η Ρουμανία ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα από τους πιο φιλόδοξους θεματικούς προορισμούς της Ευρώπης, το Dracula Land, κοντά στο Βουκουρέστι, που θα είναι ένα τεράστιο project αξίας, είπαμε, ενός δισεκατομμυρίων ευρώ, εμπνευσμένο από το μύθο του Δράκουλα, τα βαμπύρ και τους θρύλους της Τρανσυλβανίας. Το σχέδιο προβλέπει 6 θεματικές περιοχές, περισσότερα από 40 εξωθέατα, γοτθική, αρχιτεκτονική, δάτινο πάρκο και σπα, δημιουργώντας μια ολόκληρη immersive εμπειρία γύρω από το κόσμο του δρόμου και της φαντασίας. Στο συγκρότημα αναμένεται να υπάρχουν και 3 ξενοδοχεία με περίπου 1.200 δωμάτια με θεματικά περιβάλλοντα που θα ταξιδεύουν τους επισκέπτες από την Τρανσυλβανία μέχρι το Βικτοριανό Λονδίνο. Οι δημιουργοί του project στοχεύουν σε ένα άνοιγμα ακόμα και από το 2027. Αν το χρονοδιάγραμμα προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί. Εσύ θα έκανες διακοπές σε ένα θεματικό πάρκο αφιερωμένο στο Δράκουλα? Ρωτάω εγώ τους ακροατές μου, θα πηγαίνατε? Εγώ θα πήγαινα άνετα, γιατί εντάξει, και από την ταινία που έπαιζε, γενικά όλο αυτός ο μύθος εμένα με τρελαίνει, ρε παιδί μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλη λοιπόν μία μουσική επιλογή, Peggy Zina, δυστυχώς, από τη φίλη μας τη Μαρία. Πάμε να την ακούσουμε. Music Club.
2: Music Club 105,8.
3: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.
3: Εδώ επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές, στο Music Club 105,8 μαζί με την Καλυμάνη. Αγαπάτε καταλλήλους. Εντάξει, μπορεί να γίνει αυτό, αν είναι εύκολο. Αν είναι εύκολο, θα ήταν το καλύτερο για όλους μας. Στην παρέα μας λοιπόν μαζί είναι η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, μεταλλικά σκίαστρα, γκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, τη δεξίωσή σας και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται τι? Μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα πάμε σε μια μουσική επιλογή της φίλης μου της Ελένης. Άστο να πάει άστο, Μελίνα Ασλανίδου επανεκτέλεση. Αλλά ποιος το είπε πρώτος? Φυσικά ο Γιάννης Πάριος το είπε το 1993 μέσα από το δίσκο Πάντα Ερωτευμένος, μουσική Μάριος Τόκας και στίχη Μάριος Τόκας μαζί με Γιάννη Πάριο. Αγαπημένη μου Ελένη, δικό σου.
0: Music Club 105,8.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.
1: Γυρίσαμε. Είστε εδώ όλοι, γιατί θα κάνω καταμέτρηση. Δεν πιστεύω να λείπει κανείς. Θα πάρουμε απουσίες. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Η ώρα πάει 9, είναι 9.30, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Επιστρέψαμε δυναμικά με τον Ρέμο. Και ήθελα να κάνω τώρα μια ερώτηση, ένα quiz. Τι quiz είναι αυτό? Τι σχέση έχει ο Jason Statham, είναι ηθοποιός του Hollywood, με τον Γιάννη Ζουγανέλη? Δεν θα πάρω απάντηση, το ξέρω. Βέβαια, μπορεί να αρχίσει να μου στέλνετε μηνύματα. Δεκτό και αυτό, δεν το συζητώ. Λοιπόν, έχουν και δύο λίγα μαλάκια, ας το πούμε. Ομά είναι φαλακρή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί η επόμενη έρευνα έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Κάθε, λέει, φορά που ένας άντρας πληγώνει μία γυναίκα, το σύμπαν επιταχύνει τη φαλάκρα του. Λέτε αυτοί οι δύο να έχουν πληγώσει γυναίκες, και οποιοδήποτε άλλος, ας πούμε, έχει έτσι φαλάκρα, να το πω έτσι, έχει λίγα μαλάκια. Η ανδρογενετική αλοπαικία, γνωστή και ως ανδρικού τύπου τριχόπτωση, είναι η συχνότερη μορφή τριχόπτωσης στους άνδρες. Η εμφάνισή της σχετίζεται κυρίως με γενετικούς παράγοντες και με τη δράση ανδρογόνων, ιδιαίτερα με την. Τέλος πάντων, έχει μια τεστοστερόνη στους θύλακες των τριχών. Στους άνδρες μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και από τη δεκαετία των 20, συνήθως με υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών στους κροτάφους ή αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού. Με την παρόδο του χρόνου, οι επηρεασμένοι θύλακες παράγουν σταδιακά λεπτότερες και μικρότερες τρίχες, μέχρι σε ορισμένες περιπτώσεις να σταματήσουν να παράγουν, λέει, ορατή τρίχα. Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και τα γονίδια που σχετίζονται με του ανδρικό τύπου τριχόπτωση μπορούν να προέρχονται τόσο, λέει, από την πλευρά της μητέρας όσο και από την πλευρά του πατέρα. Μάλιστα. Okay. Τέλος πάντων, εμάς ποιο είναι το θέμα μας? Να μην πληγώνει κανείς, είτε έχει λίγα μαλλιά είτε πολλά, σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται, καμία γυναίκα ή καμία γυναίκα, κανένα άνδρα. Ας είμαστε ίσοι, τέλος πάντων, σε αυτό. Η αλήθεια είναι, πέρα από τις έρευνες και αυτά που διαβάζουμε, γενικά γίνεται να μην πληγώνουμε ένας τον άλλο, ρε παιδιά. Αυτό ζητάω. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Ακούστε σε λίγο.
2: Θα

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.
3: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες εδώ στο Music Club 105,8. Τι κάνει ο Music Club? Μοιράζει δώρα, πολλά δώρα. Τώρα πριν λίγο δώσαμε μια ετήσια υποτροφία αγγλικών Junior AB, μια full δωρεάν ετήσια υποτροφία. Και να τη χαρεί η τυχερή που την κέρδισε. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Μπείτε στο προφίλ μας στο Facebook, κάντε like και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για τη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή. Θα γίνονται δύο κληρώσεις κάθε μήνα. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Morning Show με τον Παναγιώτη Μάρτη και τη Μάνια μας τη Δανδουλάκη. Οπότε κάντε ένα like στο post του διαγωνισμού, όπως είπαμε. Μπορεί να είστε ο επόμενος τυχερός, δεν ξέρει κανείς. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινή μας εκπομπής. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου για την παρέα σας. Και ο Μύρωνας εδώ, όπως ακούγεται. Και για την όμορφη μουσική συντροφιά και για το τι περάσαμε μαζί αυτό το δίωρο. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή παρέα, ακόμα και αν έξω βρέχει τώρα, δεν ξέρουμε τι κάνει από εδώ κάτω. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχνάτε, η μουσική πάντα θα βρίσκει έναν τρόπο να μας φτιάχνει τη διάθεση. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή, εδώ στο Music Club 105,8, που αλλού. Μύρωνα, θα πεις καληνύχτα.
4: Καληνύχτα.
3: Καληνύχτα και καλό Σαββατοκύριακο, πες.
4: Και καλό.
3: Καλό σας βράδυ. Πάμε με Νότι Σφακιανάκη να κλείσουμε. Γεια σας.
5: Το Ηράκλειο ακούει. Μόνο αυτόν ακούω.
0: 105. Παίζει τα καλύτερα τραγούδια. 8.
5: Δεν τον αλλάζω.
0: Έτσι ακριβώς.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Παίζει μόνο για σένα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Παίζει ελληνικά.
3: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8.
4: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία. 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Lab 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Mix by Valentino. Non-stop.

0: mattino. Non stop. Mix. Vai Valentino.
1: Imastetimi! Na dopo!

0: πάντα.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ. Βαλεντίνο.

0: Ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.
1: Ό,τι έφτιαξε η ζωή

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.